αλλά έχετε κύριε με τι με τι σέρι, τι με τι τι ζωσό. Και πρέπει να μου δείξει να δείξει να κάνω κόμπο τώρα σε μια σπίτι σου μόρι Ιταλία. Μου γυρνάω, πέσει και ζει, ραγδιά και ουάχνει.